Παγιού Πά. Από τη μέσα δύο μιλάγρε, δύο στα είπα δουλάμε μιλάγρε. Τα υπορτά ούτα πτάω εν εμπίδα. Τρο δύο στα είπα σάλι πάμε. Μα δύο στα